να κάτουνανε ερεί. Νιάτι μαγί ερεί σουλουέ, εσουλουέ. Νιάτι μαγί ερεί, ο γιγιο σουλουέ να νιαρούμα.